Είμαι χαρμάμπεδε. Χαλίν, απούρατε. Σε να φάω πλήν χάρα. Σε τι είναι λόγια κύριε Βασίλη,